0: Hey, this is One Republic.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
15: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει. All your favorites in one place.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
11: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
12: Ξεκινάμε το καλύτερο.
11: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
12: Wow! Και το καλό?
11: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
12: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
8: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Καλό μήνα και καλώς ήρθατε. Πού αλλού, εδώ στο 95 και 7 Λάρισα DJ, πρωινό Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη. Παρέα μέχρι και τις 12 με νούμερο 1 επιτυχίες. Πίσω το μικρόφωνο Στέλλα Καρατζόγλου. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Δυναμώστε την ένταση. Μόλις ξεκινήσαμε.
0: This is DJ 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Είστε εδώ, είμαστε παρέα και θα είμαστε μέχρι και τις 12. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης που εντάξει κινείται σε πιο δυναμικούς ρυθμούς από την αρχή της εβδομάδας. Νομίζω ότι σιγά σιγά επιστρέψαμε όλοι από τις διακοπές. Ανοίγουν και τα σχολεία πολύ σύντομα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. 6988-957-957. Τα λέμε όλα στο Viber www.dj.gr. Μας ακούτε online. Και στα social media γίνονται πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Ανέβηκαν επιτέλους οι καινούργιες μας εφαρμογές για Android και iOS. Με ένα απλό κλικ μπαίνετε στο Play Store, τις κατεβάζετε εντελώς δωρεάν και μας παίρνετε παντού μαζί σας. Εννοείται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα, εύχριστες, γρήγορες. Τα έχουν όλα και σας περιμένουμε στην παρέα. Κατεβάστε τις, να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς σας φαίνονται. Περιμένω να τα μάθω όλα. Μέχρι τότε συνεχίζουμε με νούμερο 1 επιτυχίες.

English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

Νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα τώρα να πούμε μια έρευνα, αλλά η έρευνα που σας έχω σήμερα δεν είναι πολύ έτσι ευχάριστη. TikTok, Instagram Reels και YouTube Shorts απενεργοποιούν τμήμα του εγκεφάλου σύμφωνα με τελευταία μελέτη που έγινε. Τα ευρήματα είναι σοκαριστικά. Οι επιστήμονες λένε ότι η παρακολούθηση βίντεο μικρής διάρκειας απενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πολύ κακό, γιατί αν σκεφτείτε ότι δεν λειτουργούμε και το 100% του εγκεφάλου μας, σκεφτείτε πόσο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν ξέρω πόση ώρα δαπανάτε κάθε μέρα στο scrolling. Αν μπείτε και τσεκάρετε το χρόνο στο κινητό σας, θα σοκαριστείτε. Καλό είναι να το αποφεύγουμε. Δεν ξέρω, περιμένω να μου πείτε κι εσείς, εννοείται πάντα στο Viber. Συνεχίζουμε με νούμερο 1 επιτυχία.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων, Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
7: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Μπαρίστας Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπαρίστας Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
8: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
9: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
8: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
9: Τηλέφωνο 2410-286-008.
10: Από τρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο 95 και 7 Λάρισα DJ, πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη ακόμη μία ώρα. Στέλλα Καρατζόγλου, ελπίζω να σας πετυχαίνω σε καλή κατάσταση, σε ωραία έτσι, ισορροπία, και ελπίζω να μας ακούτε δυνατά όπως πρέπει. Δηλαδή, οι νούμερα είναι επιτυχίες, δεν τελειώνουν ποτέ. Έρχομαι σε λίγο να σας πω και για διαγωνισμούς και τα νέα που μας κάνουν.

0: Radio DJ.
1: Αν είστε φίλοι του καφέ όπως εγώ, σας έχω μια καινούργια γεύση. Καφές από μανιτάρια τώρα. Τι λένε οι ειδικοί για το ρόφημα που υπόσχεται ηρεμία, ενέργεια και καλύτερη συγκέντρωση? Ούτε να τα ακούω δεν θέλω. Αλλά τέλος πάντων, ο καφές από μανιτάρια είναι ένα μείγμα από μανιτάρια σε μορφή αποξηραμένη σκόνη που συνδυάζεται με λεσμένο καφέ. Και όπως φαίνεται, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να ηρεμεί από το στρες και από την κόπωση. Δεν θέλουμε να τρώμε τα μανιτάρια με τον καφέ, θέλουμε να τα τρώμε ξεχωριστά. Τον καφέ το θέλουμε δυνατό όπως πρέπει. Δεν ξέρω αν θα το δοκιμάζετε. Αν θα το δοκιμάζετε, είστε πάρα πολύ έτσι τολμηροί, θα έλεγε κανείς. Παρ' όλα αυτά, τα μανιτάρια κάνουν καλό γενικότερα. Ας μην τα συνδυάζουμε με τον καφέ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με νούμερο 1 επιτυχία.

αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

Βεβαίως και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν δυνατά και ασταμάτητα εδώ στον αγαπημένο. Φεύγω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρωινό Τετάρτη. Στις 10 η ώρα το πρωί θα είμαι εδώ. Όχι στις 2, παιδιά. Εντάξει, μπερδεύω και τα λόγια μου. Το έχω χάσει τελείως. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, συνεχίζετε να μας ακούτε δυνατά και ασταμάτητα μέσω του www.dj.gr. Φυσικά μέσα από τα ραδιόφωνά σας και φυσικά μέσα από τις καινούργιες μας εφαρμογές. Αν δεν τις έχετε κατεβάσει ήδη, δεν ξέρω τι κάνετε με τη ζωή σας, κάντε το τώρα. Περιμένουμε feedback. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye, bye, bye, bye.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
10: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
11: Ξεκινάμε το καλύτερο.
10: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
11: Wow! Και το καλό?
10: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
11: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
12: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
5: Hit Music 24-7. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι κίνηση που έχει έξω και από αυτοκίνητα αλλά και το κέντρο από πεζούς γίνεται πραγματικά πανικός. Έχουν επιστρέψει όλοι. Καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου. Φυσικά η Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Μόνο με επιτυχιάρες. Στον αγαπημένο σου DJ, δυναμώστε την ένταση και φύγαμε μέχρι και τις 2. Ζωντανά και σήμερα από το κέντρο της πόλης. Καλώς ήρθατε.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

0: Adam Port και Be The One έπαιξε δυνατά στον DJ. Σήμερα γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα από ό,τι βλέπω εδώ στο ημερολόγιο. Χαρικλής, Χαρίκλια, Χαϊδεμένη Θεανό, Ελπινίκη, Αντιγόνη, Αδαμαντίνη. Καλά, εντάξει, δεν λέω άλλα. Θα αφήσω να τα πει ο Τουμπάνος που τα λέει όλα κάθε μέρα.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι Λεωνίδα, η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία.
1: Okay.
0: Μία μέρα λέει που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Θέλεις να σου πω ποιες είναι οι προτάσεις τους?
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, κέρασε, λέει, ένα καφέ ή μία μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο.
1: Okay.
0: Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασέ το στους γείτονές σου.
1: Uh-huh.
0: Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μία φίλη σου. Θες να κάνουμε μία από αυτές τις ευγενικές πράξεις?
1: Τι πράξεις θα κάνουμε?
0: Δεν ξέρω, να κάνω ένα κέικ, να το μοιράσω στους γείτονες.
1: Σε αυτά με τα ψίχουλα, τα κέικ, αυτή δεν είναι καλή πράξη. Αυτό είναι μάζεψε τα ψίχουλα από κάτω. Οι άνθρωποι θα καθαρίσουν τζάμπα.
0: Θα πεις κάτι για τη μαγειρική μου?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, επειδή είναι λίγο διαλυμένα, δεν έχει σημασία. Έχουν ωραία γεύση.
1: Με κουταλάκι τρώγονται, παιδιά. Αυτό έχω να πω.
0: Λοιπόν, άκου, θα κάνουμε το τελευταίο. Το πρώτο, μάλλον. Κέρασε ένα καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. Άνοιξε το παράθυρο.
2: Ε! Φιλέ! Έχω μια μπύρα για σένα!
0: We are just saddles.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκας!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο μουστάκας!
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, εννοείται στον αγαπημένο σου DJ μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη. Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε μπει λίγο σε κλίμα σχολικό, τα έλεγα και χθες, φοιτητικό, όπως θέλετε πείτε το. Και φυσικά σε κλίμα back to school. Ξέρω ότι δεν θέλω να το ακούτε εσείς οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι ίσως αυτές τις λέξεις, αλλά κάπως έτσι κινείται η πόλη σε ρυθμούς. Πάρα πολύ κίνηση και στην αγορά από ό,τι βλέπω έξω, αλλά και στους δρόμους σήμερα Δευτέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Χιουγγέλη με το Stay Sexy. Έρχεται πρώτο, έχω ετοιμάσει. David Guetta, νέα κυκλοφορία. Εννοείται έχω throwback και σήμερα για εσάς. Μείνετε μαζί μου.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: λοιπόν, εδώ είμαστε και θέλω να σας πω ότι έχει κάνει ένα καταπληκτικό γκάλο, πάρα πολύ σημαντικό, που πρέπει οπωσδήποτε να απαντήσετε. Ο Λονίδας στην ομάδα μας στο Messenger. Μας βρίσκεται σε ομάδες στο Viber αλλά και στο Messenger με το όνομά μας 95,7 Larissa DJ. Αν είστε καλοχειμωνάκηδες ή καλοκεράκηδες.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Ποιοι, τι είναι, για πες μας λίγο τι βγαίνει πρώτο.
1: Λοιπόν, κερδίζουν οι καλοκεράκηδες.
0: Εγώ είμαι
1: χειμωνάκιας, εργάζομαι.
0: Α, εσύ χειμωνάκιας. Okay. Πες μας και πώς παίζουμε για την Pizza Fan αυτή την εβδομάδα. Γιατί έχουμε καινούριο app, κατεβάστε το παρακαλώ. Θα το βρείτε και σε Android κινητά, αλλά και σε κινητά φυσικά iPhone.
1: iOS, εννοείται. Τα κατεβάζετε από εκεί και θα μας στείλετε screenshot στην ομάδα μας στο Viber. Και στο Viber γενικότερα 6988-957-957. Και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο πίτσες 10 τεμαχίων από την Pizza Fan.
0: Έτσι παίζουμε αυτή την εβδομάδα τον πιο γευστικό διαγωνισμό. Για μπείτε, κατεβάστε την εφαρμογή μας. Ακούστε μας γρήγορα και εύκολα. Και άμεσα. She doesn't mind τώρα. Παίζει δυνατά στον DJ. Βράχνιασε πάλι από το air condition.
1: Θα το κλείσω.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι το βράδυ που κοιμάμαι με air condition.
1: Ναι.
0: Εσείς αλήθεια έχετε προβλήματα με το air condition. Για γράψτε μας στο Viber.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι. All your favorites in one place.

Hey, sexy mommy. Εδώ είμαστε μόνο επιτυχία. Σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα. Μην ξεχνάτε τα δώρα. Δεν τελειώνουν ποτέ. Στον αγαπημένο σου DJ τρέχει διαγωνισμός για Primer. Το μεγαλύτερο dance festival της Ελλάδας είναι εδώ. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις σας. Έρχεται αυτή την Παρασκευή 4 αλλά και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Μεγάλα ονόματα της dance μουσικής. Αν θέλετε λοιπόν πρόσκληση, διπλή κιόλας για να πάρετε μαζί σας και όποιον θέλετε. Εννοείται, στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 698-89-57-957 τη λέξη Primer, όνομα επώνυμο. Αύριο η κλήρωση, παρακαλώ. Έρχεται τώρα Τέιμι Πάλα με το Loser. Και σε λίγο σας έχω νέα κυκλοφορία από Beyoncé.

Loco, Loco Condillo. Και πάμε σε νέες κυκλοφορίες. Η Beyoncé, θέλω να σας πω ότι επέστρεψε δυναμικά με το Morning Dew, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα στις 4 Ιουλίου του 2026, σηματοδοτώντας εννοείται την έναρξη των εορτασμών για τα 20 χρόνια του εμβληματικού άλμπουμ B-Day. Λίγες εβδομάδες αργότερα κυκλοφόρησε το Remix Pack με την πιο πολύ συζητημένη εκδοχή, να είναι αυτή με τη συμμετοχή του συζύγου της Jay-Z. Το κομμάτι έχει γραφτεί από Pharrell Williams επίσης εκτός από την Beyoncé, αλλά και The Dream and Darius Dixon. Το Morning Dew λοιπόν, featuring με τον σύζυγό της Jay-Z, κυκλοφόρησε στις αρχές Αυγούστου και η Beyoncé γιορτάζει τα 20 χρόνια του θρυλικού B-Day, ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με τον Jay-Z, και αυτό είναι το Morning Dew σε ένα ολοκένουργιο remix που φυσικά το ακούτε στον DJ.

Έχουμε επιστρέψει όλοι από ό,τι βλέπω και στο Viber. Γεια στον Γιώργο τον ταξιδευτή. Λοιπόν, Teddy Swims, Mr. Know It All, έπαιξε δυνατά στον DJ. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και διαγωνισμάρα. Πραγματικά huge giveaway. 15 δώρα μεγάλης αξίας από το αγαπημένο μας Laser Salon. Βρείτε μας στο Instagram, Larissa Radio DJ. Εκεί παίζουν οι περισσότεροι διαγωνισμοί. Γράψτε εκεί τα σχολιάκια σας, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Εκπληκτικά δώρα ομορφιάς και αυτό το μήνα από το Laser Salon, που μην ξεχνάτε ότι κάθε μήνα έχει και εκπληκτικές προσφορές. Για το τέλος, throwback για σήμερα, γιατί σας το χρωστάω εδώ και ώρα. Two Face και We Belong, Beg for Your Love. Στις 2 και κάτι, Γιάννης Τουμπάνος. Αύριο μαζί στις 12, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από Ι-Χ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
3: Ξεκινάμε το καλύτερο.
2: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
3: Wow! Και το καλό?
2: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
3: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
4: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Γιάννη Τουμπάνο στο μικρόφωνο στον 95,7. Λάρισα DJ. Καλό μήνα. Χρόνια πολλά στον Σιμεών, την Αθηνά αλλά και την Μαργαρίτα που σήμερα γιορτάζουν. Στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε για τις θεωρίες της Taylor Swift, το φεστιβάλ της Olivia Rodrigo και τον γάμο του Φινέας. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Ότι έχουν πάρει θεωρίες των θαυμαστών της Taylor Swift μετά από μυστηριώδεις αλλαγές χρωμάτων στο Spotify, από πράσινο σε μοβ και κόκκινο, οι fans προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το επόμενο βήμα της Taylor. Πολλοί ποντάρουν στην επανέκδοση του πρώτου της άλμπουμ για τα 20 χρόνια της καριέρας της. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Σαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Η Ολίβια Ροντρίγκο μάγεψε το κοινό στο γυναικείο φεστιβάλ Daisy Chain. Η νεαρίστα μοιράστηκε την σκηνή με τα ενδάλματά της, όπως η Stevie Nicks και η Alanis Morissette, ενώ αφιέρωσε μια συγκινητική στιγμή στη μνήμη της σπουδαίας Dolly Parton. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Οικογενειακή υπόθεση, ο γάμος του Φινέας, ο διάσημος παραγωγός, παντρεύτηκε την αγαπημένη του, την Κλόντια Σουλέουσκη, σε μια λαμπερή τελετή στην Καλιφόρνια. Το πιο ξεχωριστό highlight της βραδιάς ήταν ότι την τελετή του γάμου την έκανε η ίδια του η αδελφή, η Billie Eilish. Ακούμε μόνο επιτυχίες να ζήσουν τα παιδιά.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 24 10 25 91 90 ή στο WhatsApp 69 83 64 14 39.
5: Μαμάκας Ίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
9: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο στο 95,7. Λάρισα DJ στους 37. Ο ήλιος καίει. Στην δεύτερη ώρα έρχονται Elton John, Paris Jackson και Miley Cyrus. Μεταξύ άλλων ακούμε μόνο επιτυχίες.

Μια εκρηκτική συνεργασία μόλις κυκλοφόρησε ο Elton John ενώνει τις δυνάμεις του με το rock συγκρότημα Turnstile στη νέα διασκευή του τραγουδιού Seeing Stars. Ο θρυλικός καλλιτέχνης παίζει πιάνο και τραγουδά μαζί τους, δίνοντας μια μοναδική pop πινελιά στον σκληρό τους ήχο. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
11: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
12: Ξεκινάμε το καλύτερο.
11: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
12: Wow! Και το καλό?
11: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
12: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
9: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. All your favorites in one place.

Η Paris Jackson τιμά τη μνήμη του πατέρα της Michael Jackson. Η 28χρονη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε ένα διπλό single με αφορμή τα γενέθλια του King of Pop. Η ίδια δήλωσε πως τα νέα αυτά κομμάτια είναι προσωπικό μουσικό γράμμα γεμάτο αγάπη για εκείνον. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Η Miley Cyrus ετοιμάζεται για το μεγάλο δισκογραφικό της χτύπημα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε μια ενιγματική φωτογραφία στα social media, φουντώνοντας τις φήμες για το νέο της άλμπουμ. Όλα δείχνουν πως ο νέος δίσκος θα έχει τίτλο το ίδιο το όνομά της. Και το περιμένουμε πώς και πώς. Ακούμε μόνο επιτυχίες σε λίγο DJ Evening Show. Hey, David Guetta. Yes!
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
0: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
3: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μας απόγευμα. Απόγευμα Τρίτη σήμερα, πρώτη μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ακούμε μόνο επιτυχίες για την Λάρισα. Σιγά σιγά τι λέτε, να αρχίζει να δροσίζει. Το θέλουμε αυτό ή θέλουμε παράταση του φετινού καλοκαιριού? Για πείτε μου απόψεις και σήμερα μαζί μέχρι τις 6 στο DJ Evening Show εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Επικοινωνούμε και σε όλα τα social αλλά και στο Viber στο 6988957957. Σε λίγο ακούμε Hugel, Adam Port, Biliano. Αυτός που γελάει που ακούγεται είναι ο Λεωνίδας. Ξεκινάμε.

Piano στο DJ Vinix της Τρίτης. Μου θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι αυτό το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος μαζεύεται σιγά σιγά στην πόλη. Παιδιά, χθες απόγευμα Δευτέρας, στο κέντρο της Λάρισας γινόταν πανικός. Όλα γεμάτα, καταστήματα, δρόμοι, ποτηλιάρισμα. Εννοείται ότι όλα τα καταστήματα της εστίασης ήταν sold out, δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν είχες που να καθίσεις. Και έπεται και συνέχεια. Εσείς τι λέτε, θέλουμε λίγο καλοκαιράκι ακόμη, θέλουμε καμιά βολτούλα, έτσι, μίνι διακοπές, πουσουκού και τα λοιπά, ή θέλουμε επιστροφή στην καθημερινότητα και στην πόλη? Θα μοιραζόμαστε όλα αυτά, τις απόψεις μας, το 69-88-957-957 στο Viber. Σας περιμένω και στα social σήμερα και φυσικά στο dj.gr.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

The Palm Tree Boys με το Just Can't Get Enough στο DJ Evening Show της Τρίτης. 1 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1984 η Tina Turner αποκτά το πρώτο της number one single ως solo καλλιτέχνης όταν το τραγούδι της What's Love Got To Do With It ανεβαίνει στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ το 2002 σαν σήμερα οι Coldplay κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του Βρετανικού τσάρτ με το δεύτερο άλμπουμ τους με τον τίτλο A Rush Of A Blood To The Head.

0: English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Γλυκών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: We Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
3: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics. Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Άρτζι, Μεντούσα και Μελόντια στο DJ Evening Show της Τρίτης. Ένα τώρα. Η αγορά εργασίας αλλάζει. Οι ανάγκες της οικονομίας αλλάζουν. Εσύ είσαι έτοιμος να αλλάξεις μαζί τους? Η ΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προσφέρει ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση, σύγχρονες ειδικότητες, βιωματική εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επίλεξε σπουδές με γνώση, εμπειρία αλλά και προοπτική. Επίλεξε η ΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τώρα αυτό το τραγούδι νομίζω ότι έχει στιγματίσει το καλοκαίρι μας, έτσι. Self-Aware και Temper City, δυνατά στον DJ.

αυτός είναι ο Alex Warren με το Ordinary στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα εγώ να σας πάω στην Kylie Minogue. Περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify συμπλήρωσε το θρυλικό της τραγούδι με τον τίτλο Can't Get You Out of My Head 25 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Η επιτυχία που πρωτοακούστηκε το 2001 έγινε το πρώτο τραγούδι της Kylie Minogue που φτάνει το συγκεκριμένο ορόσημο στην πλατφόρμα του Spotify. Θυμάστε ποιο τραγούδι είναι? Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το λα λα λα. Είναι η Kylie Minogue.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Marketing, Logistics, Γεωπονία και Τεχνολογία Τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 28 54.

0: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
7: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
6: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
7: Τι είναι η ταρταρούγα?
6: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
7: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
6: Γιατί?
7: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
6: Εσύ που τα είδες?
7: Εγώ όλα τα βλέπω.
6: Αν δεν το βλέπω.
7: Τελικά, τι είναι η ταρταρούγα?
8: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.
9: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
10: Ξεκινάμε το καλύτερο.
9: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
10: Wow! Και το καλό?
9: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
10: Ε, τότε τι περιμένουμε? Φύγα!
9: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφαγιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hello! Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 1 του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να ευχηθώ για ακόμη μια φορά σε όλους όσους μας ακούτε σε όλη τη Λάρισα, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το dj.gr εκπέμπουμε live 24/7 παντού. Έτσι, φυσικά και αυτή την ώρα επικοινωνούμε σε όλα τα social. Είμαστε και στο Facebook, είμαστε στο Instagram, είμαστε στο TikTok. Τα λέμε και στο Viber, εννοείται στο 6988-957-957. Μου στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας εάν θέλετε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Primer Music Festival που έρχεται αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Σε λίγο ακούμε επιτυχίες από Zerb, Benji, Merlin. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο Alex Warren με το Fever Dream.

Doing εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Και τώρα οι διακοπές μπορεί για τους περισσότερους από εμάς να έχουν τελειώσει. Επιστρέψαμε στην πόλη, αλλά η ανανέωση δεν σταματάει εδώ, έτσι. Έχουμε ήλιο καεί λίγο παραπάνω από ό,τι θα περιμέναμε. Αυτό σημαίνει ότι η επιδερμίδα μας χρειάζεται φροντίδα. Και αυτό το ξέρουν οι ειδικοί εκεί στο Laser Salon. Γι' αυτό μας έχουν προτείνει έναν σούπερ διαγωνισμό, έτσι για να ανανεωθείτε για τη νέα σεζόν και για να προετοιμαστούμε όλοι μας για το φθινόπωρο, έτσι. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 15 διαφορετικά δώρα έχω για εσάς. Συγκεκριμένα σε αυτό το super giveaway, σε συνεργασία με το Laser Salon, διεκδικείτε να κερδίσετε 5 συνεδρίες laser για τις μασχάλες. 5 συνεδρίες laser για το πρόσωπο, 2 θεραπείες καθαρισμού προσώπου, αλλά και 3 θεραπείες σώματος για αποτοξίνωση. Μπείτε τώρα στο Instagram το 95,7 Larissa DJ, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά η όρη χρήση του διαγωνισμού στο dj.gr.

0: το τραγούδι κλείνει 3 χρόνια κυκλοφορίας. Ακόμη ακούγεται τόσο ευχάριστα και μας αρέσει πάρα πολύ. Μόλις έπαιξε δυνατά εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στον Alex Warren, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στη μουσική και είναι έτοιμος να κατακτήσει ξανά όλα τα charts. Μετά την τεράστια επιτυχία του Ordinary, φυσικά την ακούμε μέχρι και σήμερα, ο 25χρονος Αμερικανός τραγουδοποιός κυκλοφόρησε σήμερα το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τον τίτλο White Child. Συνοδεύεται το νέο του άλμπουμ με ένα άκρος διασκεδαστικό και ανατρεπτικό music video, το οποίο μόλις το είδα. Το music video είναι για το εναρκτήριο τραγούδι του νέου του άλμπουμ με τον τίτλο Emerald Eyes. Το νέο άλμπουμ Wild Child του Alex Warren περιλαμβάνει 13 κομμάτια, σύντομα και στο playlist του 95,7 Larissa DJ. Τώρα δυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση. Το έχω ερωτευτεί αυτό το κομμάτι. Είμαι El Angel. Είναι το Bad Times και παίζει πολύ δυνατά εδώ στο 95,7 Larissa DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.

Είναι το Ζενάντο και παίζει στον 95,7 Λάρισα DJ. Τώρα η Billie Eilish πάντρεψε τον αδερφό της, τον Φινέας. Είναι και συνεργάτης της εκτός από ο αδερφός της. Συγκεκριμένα η Billie Eilish τέλεσε η ίδια το μυστήριο, άκρος συγκινημένη. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε, 29 Αυγούστου, στην Καλιφόρνια, και ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Justin Bieber αλλά και η σύζυγός του, η Hailey Bieber. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Έρχεται Φωτεινή Δάσκου για την επόμενη ώρα με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στις 4. Από εμένα, καλό απόγευμα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας. English. Learn from the best. The English School. Ένας ολοκένουργιος, υπερσύγχρονος χώρος εκπαίδευσης στο κέντρο της πόλης. Τμήματα όλων των επιπέδων. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Καθηγητές με εμπειρία και μεθοδικότητα. Για να μάθεις και να αγαπήσεις την αγγλική γλώσσα. Φροντιστήριο Αγγλικών The English School. Υπεύθυνη Σταυρούλα Μητράκα. Υπήρου και Ιάσονος 12, Λάρισα. The English School. Time for learning.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό κέντρο Fashion City Outlet, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο και με ατελείωτο πάρκινγκ.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, τελείω ακόμη, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, πέρας, πέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στο 95,7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Φωτεινή Δάσου, παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

0: ήταν η εκρηκτική Carol G που έπαιξε δυνατά στον DJ. Να ευχηθώ και καλό μήνα για σήμερα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Πολλά ονόματα διαβάζω εδώ που γιορτάζουν. Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία και άλλα πάρα πάρα πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν για σήμερα. Ο καιρός στην πόλη μας είναι ήδη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως καλύτερα από εχθές. Δεν έχει τόσο πάρα πολύ έτσι υγρασία λόγω του ανέμου. Καλά πάει ως εδώ. Καλά θα μας μπει και ο Σεπτέμβρης όπως βλέπω από θερμοκρασίες. Αν και λένε θα είναι αρκετά ζεστός. Εσείς λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-9-57-957. Να μεγαλώνει και η παρέα μας και εννοείται ότι μας ακολουθείτε και σε όλα τα social. Facebook, X, TikTok και εννοείται στο Instagram που τρέχουν πάρα πάρα πολλοί διαγωνισμοί μόνο για εσάς. Radio
1: DJ. Κάθε μέρα.
2: Είναι φανταστικό.
3: Τέλος. We are the Swedish House Mafia.

Move like this.

Layman. Your girl could never. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τώρα, δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε στο σωστό timing, αλλά κάποια πράγματα συμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή. Στις 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Εκεί θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και διακόσμησης, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στην οδό Μελούνας και Τζαχίλα, στην Ελασσόνα, το νέο κατάστημα Pepco μας υποδέχεται με αμέτρητες επιλογές για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν οργανωμένα και οικονομικά. Ραντεβού, λοιπόν, όλοι εκεί, για τη συνέχεια εμείς. New York City's never looked... Stupid song.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη.
4: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου τους καλύτερους.
3: School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Ελισάβετ Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
4: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

ήταν η Taylor Swift με το Look What You Made Me Do. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και ήρθε η ώρα για τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια της ημέρας, όπως και κάθε μέρα. Ξεκινά από το τέλος προς την αρχή. Στο νούμερο 4, οι δίδυμοι. Ευνοούνται οι νέες γνωριμίες και οι συζητήσεις που ανοίγουν πόρτες για εσένα. Στο νούμερο 3, Λέων. Η αυτοπεποίθησή σου σε κάνει να ξεχωρίζεις. Στο νούμερο 2, Τοξότης. Μία πρόσμηνη ευκαιρία μπορεί να φέρει έτσι ευχάριστες εξέλιξεις. Και στο νούμερο 1, ο υδροχός. Δημιουργικότητα και νέες ιδέες σε οδηγούν μπροστά. Εσείς είστε μέσα σε αυτά τα τυχερά ζώδια. Wait so long για τη συνέχεια.

0: αυτή ήταν η Ολίβια Ροντρίγκο με το Drop Dead. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα πούμε το αντίο. Παραδίδω, σκυτάλι. Τι λες, Λουνίδα?
1: Μην μου το κάνεις αυτό, μην μου το κάνεις αυτό.
0: Γιατί?
1: Τώρα το έργο. Τώρα λυπάμαι. Κρίμα. Ναι. Εντάξει, ό,τι είναι τώρα.
0: Ακούσε.
1: Ναι, περίπου.
0: Ωραία, έρχεσαι καφέ. Μετά. Καφέ. Παρήγγειλες.
1: Παρήγγειλα, θα έρθει στο δρόμο είναι.
0: Τέλεια.
1: Μέχρι να έρθει τώρα τι κάνω.
0: Άρα, όπως έχετε καταλάβει, έρχεται Λονίδας Πέπλης 7 με 9, αμέσως μετά.
1: Δεν έχω όρεξη σήμερα.
0: Ναι, κάτι έχω καταλάβει.
1: Θέλω στο Viber να μου φτιάξετε λίγο τη διάθεση. Να κατεβάσετε το app και να μου στείλετε Λονίδα, το κατεβάσαμε και σε ακούμε.
0: Ωραία, 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και πείτε ότι έχουμε κατεβάσει το application. Σας το έχω πει τόσες φορές σήμερα, ναι, πραγματικά ναι. Θα βαρεθήκατε.
1: Application.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Άριστα και στο Jumbo στην Ίκαια στο Εμπορικό Πάρκο. Άριστα για την ποικιλία, άριστα για την ελεύθερη κυκλοφορία, άριστα για το άνετο πάρκινγκ.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 49 2854.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24-7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Εδώ είμαστε, καλησπέρα Λάρισα. Καλή εβδομάδα, τι λέω. Καλό μήνα όμως, πρέπει να πω. Τι είναι, κονάει το κεφάλι, τι λέει ο άνθρωπος πάλι. Καλή σου, καλό σου απόγευμα, Φωτεινούλα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, κάτσε λίγο, κατέβασα το κάτω να το στο ύψος εκεί. Καλά είναι?
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ωραία, χαίρομαι. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7 με τα καλύτερα να παίζουν δυνατά τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988 957 957, στα social media, και θα φύγουμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα. Όλα εδώ, στο DJ 95,7. Martin Garrix, Ed Sheeran με το Repeated. Γεια σας.

0: Συγγνώμη λίγο, πριν απ' όλα, πριν πούμε αυτό που θέλω να πω, να δω αν παρήγγειλα τον καφέ μου. Και το, είμαι με τον προ και τον προ και τον προ. Στο σπίτι μου. Γιατί, παιδιά, έχει αργήσει λίγο και λέω.
1: Στο σπίτι μου. Τυχερός είσαι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Άκου τώρα εδώ το δικό σου το θέμα, θα πω. Τι γιατί ξέχασα να το πει.
1: Πρόσεξε τι θα πει, γιατί έχω βέρα στο δεξί.
0: Ωραία. Τα νέα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας σοκάρουν. Λέει περίπου 5 ζευγάρια εκδίδονται καθημερινά στο νησί. Εκδίδονται, τι σημαίνει αυτό, χωρίζουν.
1: Εκδίδονται διαζύγια, ναι.
0: Α,
1: ναι, το χαρτί εννοώ.
0: Το χαρτί, αυτό, ωραίο, ο ποιητής, μάλιστα. 2107 ετησίως, λέει, η Λευκοσία κρατά την πρωτιά και αγγίζει, λέει, τα 300. Χωρίζουν πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί όμως συγκεκριμένα στην Κύπρο.
0: Γιατί, λέει, οι αριθμοί δείχνουν πιέσεις οικονομικές και γενικότερα για τη ζωή, πώς το λένε. Ναι. Πολλά πράγματα.
1: Την ψυχολογία, την καθημερινότητα.
0: Όλα
1: αυτό.
0: Αυτά και σου λέει κάτσε το χωρίσω. Κάτσε ανοίξουμε στο παλικάρι τώρα εδώ. Γιατί με το πόδι που είναι το κουμπί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικά, γενικότερα βλέπουμε πάρα πολλούς χωρισμούς. Τι θα κάνουμε γι' αυτό?
1: Τι θα κάνουμε?
0: Τίποτα. Θα βάλουμε λεφτά και θα βοηθήσουμε τον κόσμο σιγά σιγά να ανακτήσει την πορεία του. Οπότε αν ακούτε αυτό το τραγούδι στο αυτοκίνητο, πιάστε το χέρι της κοπέλας.
1: Έτσι, ερωτευτείτε.
0: Ανατρίχιασα, κλείσω, φτάνει.

0: αρέσει αυτό το τραγούδι πραγματικά.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, δεν.
1: Μου θυμίζει λιγάκι άλλες εποχές.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7. www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Λοιπόν, άκουσα με τώρα, θα σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα. Λέει, μήπως τελικά δεν έχει σημασία μόνο το τι τρώμε, αλλά πότε το τρώμε, αγαπητοί.
1: Εγώ πιστεύω έχει μεγάλη σημασία αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, άκουσε με τι λέει εδώ η μελέτη. Ναι, ότι λέει, πρέπει να περιορίσουμε, λέει, τα γεύματα σε ένα μικρό σνακ και να τρώμε περίπου 4 ώρες πριν κοιμηθούμε. Όχι να χλαπαγιάζουμε το γυράκο ένα λεπτό πριν.
1: Και μετά τι λες? Πάω για ύπνο.
0: Ναι, πάω για ύπνο και μετά ξέρεις τι κάνεις. Τα ίδια, θα κοιμηθώ. Αυτό το πράγμα. Εγώ χθες είδα εφιάλτη, γιατί ξέρεις που ήταν ο γύρος. Εδώ στο διάφραγμα.
1: Από το φαγητό
0: πάνω.
1: Είδες εφιάλτη, λέω.
0: Ναι, πραγματικά. Από το φαγητό είμαι 2 μέρες, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Συν τη άλλη, έχει και αυτήν την ζέστα έξω.
1: Τη ζέστα
0: έξω, ναι, πραγματικά, που μου λέει ένας φίλος. Α, καλέ, φυσούσε χθες. Πού!
1: Τίποτα. Υγρασία 200%.
0: Πού τη βρήκε? Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν ξέρω. Λέει ότι θα πέσει βέβαια η Έμι, η θερμοκρασία. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 698-9557-957. Φιλάκια και αγωνιστικού συγγνώμη χαιρετισμού στη Στέλλα Καρατζόγλου. Που γι' αυτό.
1: Φιλάκια, Στελίτσα.
0: Θα τη αφιερώσω αυτό το τραγούδι. Για πάμε να το ακούσουμε.
2: 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες για

0: Εδώ είμαστε 3η 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους. Κομματάρα πραγματικά του συγκεκριμένου. Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, βλέπω Σιρών Πολυτεχνείου καθώς σε Ιωαννίνων όπως και στη Φαρσάλων κόκκινα είναι τα πράγματα. Για να δούμε τώρα σε Γεωργιάδο απέναντι από το υπεραστικό κτέλνο Μου Λαρίσης. Βέβαια, εκεί τα έργα βοήθησαν πάρα πολύ στην κίνηση. Επί προσωπικού το λέω, γιατί πέρασα και απέναντι. Δεν χρειάζεται ούτε να περιμένεις ούτε τίποτα. Να και κάτι καλό που γίνεται στην πόλη. Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης σε κόκκινα σε αρκετά τμήματά της. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά. Πραγματικά χθες η κίνηση για Δευτέρα θύμιζε Παρασκευή, δεν ξέρω. Ήρθαν όλοι μαζεμένοι, ξεκίνησαν τα φροντιστήρια. Τι λέει η Φωτεινή.
1: Σήμερα είναι Τρίτη απόγευμα.
0: Είναι Τρίτη απόγευμα. Όχι, λέω για χθες.
1: Α, για χθες.
0: Ναι,
1: okay.
0: Είπα χθες. Ναι, σήμερα είναι λίγο πιο χαλαρά, έχω να πω τα πράγματα.
1: Σήμερα επειδή είναι Τρίτη απόγευμα, εντάξει.
0: Okay. Ναι, και χθες ήταν Δευτέρα πρωί.
1: Όχι, σήμερα είναι Τρίτη απόγευμα.
0: Ναι. Πολύ κίνηση στο κέντρο της πόλης και σε μεγάλες οδούς. Λοιπόν, αυτός είναι ο Temper City με self-aware. Παίζει τον DJ 95,7. Επιστρέφω λίγο μετά το break των 8.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω.
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες του 24/7. Εδώ επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε μέτρια επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Jonas Blue, Edge of Desire παίζει στον DJ για εσένα και περιμένω τις δικές σας προτάσεις στα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok παντού.

εδώ όλες οι επιτυχίες του 24/7 Upside Down. Λοιπόν, κατεβάζεις το νέο application του DJ, γιατί ο αγαπημένος σου σταθμός και η αγαπημένη σου μουσική είναι εδώ με νέο σχεδιασμό και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση. Ο 95,7 Larissa DJ είναι πάντα μαζί σου. Λοιπόν, και σου έχω διαγωνισμό, όχι απλά το κατεβάζεις για να ακούσεις. Όποιος το κατεβάζει τώρα από Android ή iOS και μου στείλει screenshot στο Viber 6988 957 957, μπαίνει στην κλήρωση για 2 πίτσες 10 τεμαχίων, Bianca παρακαλώ, από την αγαπημένη Pizza Fan. Οπότε δεν έχεις να χάσεις τίποτα, αντιθέτως να κερδίσεις το γεύμα της ημέρας. Let me be τώρα στον DJ σε ένα υπέροχο remix. We'll be right back.

0: Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24-7. Κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα. Μένουμε στον DJ, όλες οι επιτυχίες του 24-7. Τι κάνεις με τη ζακέτα, ρε, πας καλά. Ρε, πας καλά.
1: 1η Σεπτεμβρίου δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, τι πρώτη και μου έρχεσαι με τη ζακέτα.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Τι λες, η κυρά μου που είναι καλό φθινόπωρο, που έχουμε το κλιματιστικό στους μείον 40, γιατί έξω έχει 85 βαθμούς Κελσίου, με δουλεύεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού αύριο Τετάρτη. Σήμερα δεν τα πάμε πολύ. Είχα πολύ ωραία παρέα σήμερα στο στούντιο και έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια με τη συγκεκριμένη παρέα.
1: Μην πεις.
0: Όχι, δεν θα πω πολλά, αλλά θα πω ότι έρχεται μια νέα ωραία συνεργασία. Συνεχίζουμε με όλες τις επιτυχίες. Από εμένα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε την Τετάρτη. Μην μου κλείνεις τα φώτα. Αντεγιά.

0: προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα σήμερα στον κορυφαίο οργανισμό της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και εξασφάλισε την επαγγελματική σου κατάρτιση σε κορυφαίες ειδικότητες της αγοράς εργασίας. Μάρκετινγκ, logistics, γεωπονία και τεχνολογία τροφίμων. Σπούδασε στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πρακτική εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Κλείσε τώρα θέση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-492854.
3: Λοιπόν, έχω ένα καλό και ένα ακόμα καλύτερο νέο.
4: Ξεκινάμε το καλύτερο.
3: Το Jeep Compass από 32.990 ευρώ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση.
4: Wow! Και το καλό?
3: Ότι σε περιμένει ήδη έτοιμο παράδοτο στη Jeep Σφαγιανάκης.
4: Τότε τι περιμένουμε? Φύγαμε!
5: Νέο Jeep Compass. Τώρα στην καλύτερη τιμή. Μη χάσετε την ειδική προσφορά στη Jeep Σφακιανάκης 5 χιλιόμετρο Λάρισα Τρικάλων. Radio DJ.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Yeah. Let's take them back.

0: Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει.
1: Let's go.
0: Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: Hanson Bill.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hi, it's Lisa.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.